0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Aragatina berende bidivigi mera te te buniki nagira onu bonga ika yara te yo deruna tikira gareta da vaki ai ne yareire. Erangini kahava ki bogona re yakina nasim matakin tagatei o tera behaun te adani giribes in muamin demenga. Uke ukeria apo noria paya te akina ki onika kouwa ki paya kora kora pogana tera behaun te te ni buin noinam te te on te te rigi tapia uwa.
2: Kamda pada mera tanu korani parani giribes tapo kia kia. Hayongwa nam gona ibukini katime tuane merurungim. Το τόπι και το γονάσι με ρόκι νέκα γιατί πως είσαι πέσε που βάκιν τα έκανα χω. Σε τεποτονία μου έκανε health is wealth. Και καπάρα να χωάνα τέκανα και το καπάρα να χωάν τέκανα έκανε με ρούγιρα. Πόνι καουπαίρα. Είσαι που βάκιν με ρόρο εγώ έρετε και αν ήρουν Ντέβιτ Αλάμεση. Γιατί μένα το wellness coach με βαϊκάτο να τα προγράμμα ήρουν τα έκανα χω. Το πόνι τα πέγω ήταν γίνανε με νικόκια είχαι που έκανε. Έχα σουσουρουάκι με νικαουνάκι κορά οάνα. Να κονι με ώρα, τε πουντούνα, με τε πουντούνα. Ο άνερ συνεγόνανταραία πα, καουπα ήταν κανάν, πα στη με τον ημερούν, α στη με τον καρέκη η πάγια, αγαγάω και ο ανικονάν χωρά η πάγια να είναι πόγανα, υποκείρανε με ρόσου. Τα καούνε γιώνα πέρα σημερούρα και να πεντάει γάνα, ο τεποτονία μου ερεγάνε, heart of a champion, και καπαρανό κοντέγανε ρεγάνε, bronze champion, αγαπαραπαράγινε πετέγανε γιον τε χουαού αρεγάνε, πανκάνα χουάνγαν τα πατάμ τη μαρακή, ρόιρι υποκίν τα πατάμ, αίνε ραγινε μερουρούν πρόμ, αίνε ραγινε μερουρούν πρόμ. Είσαι πάω άκρη να πέτε μερουρά, είναι ήρων ρεβί τα λάμεσα, ήρων πανάνε κύριβες, υποκίμ, αι υποκίραν αίρα να πετάν ώρα, πας τα γεν τέγανε καουρίν, τα γεν τέγανε ήρω ώρα, πας να κατήμε το αμερουρούν ήρα, υποκίρα μέρα όσο. Και είτε πέω ένα πετανάν πόιντ, είχα γασούσουρου ακή, δε μερουρού αν είναι τεταγιάρι, πα το γόνα, το κόου έργανε, κόνα ριέιν είχα χαμακούρι, με είχα χαου ακή, έχωνα ρίτα και μου, με αμ τσέιμπι και αμ τόκτα, είμαι ένα ρίγο χωράω ατήχα χαμακούρι, αίνω να γεια, είμαι ένα ρίγο εξεσάις. Είσαι τα έγινα και να πεντανάν τα έγινα, είχω να ριέιν έπαινε, eat like a winner και έχω ριέιν να μάρα και να έκαν τεώ μετά, τα είπα, για να έτρεπαινε ρόρι που γίνεται πατά. Εγώ και πόγωνα τα είπα, μα είσαι το πρωτείν, μικοτάκι με τα carbohydrates, το fat, ούριγα το fat, το τόρο, το σώγα, και ήταν το ωραίο που γίνεται ραπάτα. Το πάγια σειρά είναι πέντερα τα ραίρα, για είπαν τη obesity, γιατί obesity και τη μέρικα ρίκα επάγα. Ότι obesity, η γάρη και τη ώρα και νόγονται μπρο. Εγώ και πα στην αρία είναι eat right, και στην αρία είναι κανένα ράτια μαράκι, έπαιρνε τάου. Καπαράτε που λέτε μαράκι, έπαιρνε το ωραίο, που γίνεται πατάρα. Ai tak pernah kan yang niang on iro iro ana pergi sekarang kan temeru runtai kan aku kain es temeru kan aku senarai in rest senarai in recharge senarai in rejuvenate ke ana tegen aku kan ipa kuriya in kare kia temu serawan mesu ina non ana kon wan wat jawa pa konangan dapatam o burum temu serawa eroiri temu serawan mesu ayakitau epon kare kia stress eria in tau temu serawan tai aku. Wara tan orang barang kira pas yang kan dia tahu dengan good health tips yang itera buah kena mayrom kamu kena dita kena kau dan orang rayu akia wanu akia ni mahu tu wana rata ingkai nara program ayo pun kai I mean dia tapi mahu tu wana ayer uringa yeri kanu wana imain esemu serawa.